Άλλα ο αρνηγό, μάνα τσου δίζαν έργο αμπρακά. Κάκο μα κοιτά μάνια πασουμίσκα πορυχούντα.